μαύρα που άλλαξε η καρδιά σου και έναν άλλο αγαπά. Απορίες μου λένε ακόμα η δική μου πώς χτυπάει.